0: Χατούχα εξελερέιτα, χατούχα εξελερέιτα όταν ρίγει είχα μόλις.
1: Λίτα, πα, λίτα, πα, ο χαλίμε, τσουχουτήλο, ο χατούχα εξελερέιτα.
2: Πίκινι με, καρά είναι εξελερέιτα, είναι χαούι χατούχι. Και μου κρίνει ένα, πάπα, να σκοφτρούν.